Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Ακούτε Radio Bird και ραδιάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Άζας ο Βασίλης Κόνο. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Willy Bobo στο Every Ways Radio Bird και ραδιάει σε όλο τον κόσμο.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Οικονόμου. Είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστώ για το χρόνο που αφιερώσατε ακούγοντας τις εκπομπές μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

a summertime, and the living is easy. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

και έτσι αγαπημένη μου θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε και πάλι εδώ στο Radio Bird για να ανοίξουμε ακόμα ένα πολιτιστικό ημερολόγιο. Το καλοκαίρι καλά κρατεί και αυτό που έχω να πω είναι ότι τι να πρωτοπρολάβουμε να πούμε, να δούμε και να κάνουμε. Πολλές και πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις γίνονται εκεί έξω και εμείς είμαστε εδώ για να σας προτείνουμε κάποιες από αυτές. Φυσικά και σήμερα θα έχουμε ολόφρεσκες μουσικές, νέες κυκλοφορίες από αγαπημένους καλλιτέχνες, με την πολύτιμη βοήθεια της Wonderland φυσικά, όπως κάθε εβδομάδα. Σήμερα έτσι θα πούμε ότι όλες οι μουσικές προέρχονται από γυναίκες καλλιτέχνηδες. Και στο τέλος της εκπομπής μας θα έχουμε και έτσι ένα μικρό αφιερωματάκι στην αγαπημένη Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες. Οπότε ετοιμαστείτε και για μπόλικη νοσταλγία. Και θα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας σε όλα αυτά που προανέφερα. Λέγοντας καταρχάς ότι το κομμάτι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή είναι το νέο σίγγλ των πολύ αγαπημένων μου, λατρεμένων μου, Alabama Shakes. Οι οποίοι Alabama Shakes εδώ και λίγο καιρό έχουν ξεκινήσει μια περιοδία επανένωσης μετά από 11 ολόκληρα χρόνια και στις 28 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «I Must Be Dreaming». Για το οποίο άλμπουμ η Brittany Howard, αυτή η θεά και lead singer του συγκροτήματος, είπε... Ο τίτλος «I must be dreaming», μάλλον ονειρεύομαι, έχει ένα διπλό νόημα. Θα μπορούσε να εννοεί «νομίζω ότι ονειρεύομαι γιατί αυτός ο κόσμος έχει τρελαθεί τελείως». Και φυσικά θα μπορούσε να σημαίνει «νομίζω ότι ονειρεύομαι γιατί αυτός ο κόσμος είναι τόσο απερίγραπτα όμορφος». Αυτά τα δύο πράγματα... μπορεί να είναι πραγματικά ταυτόχρονα. Από αυτό λοιπόν το νέο άλμπουμ, τον Alabama Shakes, ακούσαμε «I Feel Hope Coming», ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες και αποτελεί ένα ακόμα single από το αναμενόμενο άλμπουμ των Alabama Shakes. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι από το νέο άλμπουμ της έτερης αγαπημένης αυτής της εκπομπής, της Tori Amos. Το «Stronger Together» είναι το πρώτο single από το 18ο άλμπουμ της με τίτλο «In Times of Dragons», το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2026, αλλά ήθελα πάρα πολύ να το ακούσουμε από αυτή την εκπομπή. Αποτελεί το κεντρικό θεματικό κομμάτι ολόκληρου του δίσκου. Μιλά για την πολιτική κατάσταση των ΗΠΑ και την παγκόσμια άνοδο του αυταρχισμού, χρησιμοποιώντας έτσι ως συμβολισμό τους δράκους για να περιγράψει τις σύγχρονες πολιτικές απειλές. Μιλά μέσα σε αυτό το άλμπουμ για τη δύναμη της συλλογικότητας απέναντι στη τυραννία και την εξουσία και την ανάγκη για ενότητα προκειμένου να διατηρήσουμε τη δημοκρατία και την ισορροπία. Ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ένα ύμνος αντίστασης σε όσα μας συνθλίβουν. «Stronger Together»

Με θέατρο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Και τι θέατρο? Μια πολύ εντυπωσιακή και εναλλακτική παράσταση που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους και την οποία αυτή παράσταση είχα τη μεγάλη τύχη να δω αρκετές φορές σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος. Πρόκειται για το έργο «Lemon» που έχει γράψει ο Αλεσάντρο Μπαρίκο και σκηνοθετεί η Γεωργία Τσαγκαράκη. Μια παράσταση η οποία παίρνει τη μορφή του χώρου στον οποίο διαδραματίζεται. Ως εκ τούτου σου προσφέρει την ελευθερία να τη δεις με άλλα μάτια και να συνδεθείς μαζί της με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, το Lemon θα δώσει την 197η παράστασή του στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακετίας στις 9 το βράδυ. Είχα τη μεγάλη τύχη να γνωρίσω τον Μελαχρινό Βελέτζα, τον Γιώργο Δρίβα, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην παράσταση, και τον Λευτέρη Δούρο, που είναι ο άνθρωπος πίσω από την τεχνική αρτιότητα των φωτισμών και των ήχων και των λεπτομεριών της παράστασης. Πριν μερικά χρόνια τους είχα γνωρίσει, είχαν έρθει στην Κόρινθο τότε να παίξουν. Ήταν τότε που ξεκινούσαν την πορεία του Lemon ανά την Ελλάδα. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, έτσι γνωρίζοντάς τους και παρακολουθώντας την καλλιτεχνική τους πορεία, καταλαβαίνω απόλυτα για ποιο λόγο αυτή η παράσταση συνεχίζεται ακόμα και έχει παιχτεί κοντά 200 φορές σε διαφορετικά μέρη. Και θα πω ότι είναι μια παράσταση που κάθε φορά που τη βλέπεις είναι σαν να τη βλέπεις για πρώτη φορά. Είναι γεμάτη ένταση και συναισθήματα και παρουσιάζεται με μεγάλη αγάπη και όλο αυτό το καταλαβαίνεις, δηλαδή σε αγγίζει, είναι μια ενέργεια που έρχεται προς τα σένα. Είναι μια παράσταση η οποία όχι μόνο πραγματεύεται την ελευθερία, αλλά σου την προσφέρει κιόλας. Σου δίνει το χώρο και το χρόνο να τη βιώσεις, να την επεξεργαστείς και μετά να την αφήσεις να μπει μέσα σου. Το έργο είναι ένα έργο που μιλάει για τον 1900, ένα πιανίστα που γεννήθηκε πάνω σε ένα πλοίο και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Ή μήπως όχι. Θα το δείτε όταν θα πάτε. Φυσικά, είσοδος ελεύθερη, Lemon, Παρασκευή 17 Ιουλίου, Μέγαρο Δουκίσης Πλακετίας, 9 το βράδυ. Και θα συνοδεύσουμε αυτή την υπέροχη παράσταση με ένα επίσης πολύ ωραίο κομμάτι. Θα πάμε να ακούσουμε το νέο τραγούδι της Rhiannon Giddens, που είναι μια κορυφαία Αμερικανίδα μουσικός, τραγουδίστρια και συνθέτρια, που τιμά και με το παραπάνω την αφροαμερικανική παράδοση. Εκτός από τα βραβεία Grammy που έχει κερδίσει, υπάρχει και ένα βραβείο Pulitzer για τη μουσική, το οποίο έχει λάβει για τη σύνθεση της όπερας Omar, που βασίζεται στην αυτοβιογραφία ενός μουσουλμάνου λόγιου που πουλήθηκε ως σκλάβος στην Νότια Καρολίνα. Ένα βραβείο που έλαβε για έτσι τον καινοτόμο τρόπο που συνδυάζει την αφρικανική και αφροαμερικανική μουσική παράδοση. Η Rhiannon Giddens λοιπόν έχει ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγες μόλις μέρες. Έχει τον τίτλο Carolina Rain και θα πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα. Rhiannon Giddens και μια πολύ αγαπημένη της Wonderland, οπότε έχει βρει το χώρο της σε αυτή την εκπομπή.

Σινεμά έχουμε τώρα και μάλιστα με δύο επιλογές, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στο 19ο αιώνα», όπου στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος που βρίσκεται Δωρίδος 2 και Λεωφόρος Ειρήνης 14 στο Ταύρο, μέσα από επιλεγμένες ταινίες, οι θεατές θα ταξιδέψουν σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου και σε ξεχωριστές περιόδους του 19ου αιώνα. Και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να σας πρίξω με μια ταινία που βρίσκεται στις 5 αγαπημένες μου. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, 17 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, προβάλλεται η ταινία «Τα χρόνια της αθωότητας», «The Age of Innocence» είναι ο αγγλικός τίτλος, σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε, με τους Ντάνιελ Ντέι-Λούις, Μισελ Φάιφερ, Γουινόνα Ράιτερ. Μια ταινία η οποία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Edith Wharton, που αποτελεί μια σκληρή κριτική στα υποκριτικά κοινωνικά ήθη της Νέας Υόρκης του 19ου αιώνα, όπου οι κανόνες και οι συμβάσεις καταπνίγουν το πάθος και την ατομική ελευθερία. Είναι ιστορία ενός επιτυχημένου δικηγόρου, που είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, που ετοιμάζεται να παντρευτεί μια γυναίκα της υψηλής κοινωνίας στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1870, έτσι ακριβώς όπως προστάζουν οι συμβάσεις και τα πρότυπα της κοινωνίας τότε. Και κάπου εκεί, η γυναίκα της υψηλής κοινωνίας είναι η Winona Ryder φυσικά, και κάπου εκεί εμφανίζεται η ξαδέλφη της, η κόμισσα Ολένσκα, φρεσκοχωρισμένη. Είναι μια παρουσία που λειτουργεί σαν ρογμή σε μια κοινωνία που βασίζεται στην προσποίηση. Δεν προκαλεί με τίποτα, με καμία πράξη της, αλλά αρκεί το ότι υπάρχει. Το ότι σκέφτεται διαφορετικά, το ότι δεν υποτάσσεται σιωπηλά. Και φυσικά έχει και τη μορφή και την όψη της Μισελ Φάιφερ. Και εκεί χάνεται ο έλεγχος και αυτό όλοι το βλέπουν, αλλά κάνουν ότι δεν το βλέπουν γιατί το πρωτόκολλο. Κάτω από την επιφάνεια σιγοβράζει ένα ηφαίστειο ανεκπλήρωτου έρωτα και καταπιεσμένης επιθυμίας που παραμένει σε αναμονή, σε βλέμματα, σε μισές φράσεις, σε επισκέψεις που τελειώνουν πριν αρχίσουν. Πίσω από τη βιτρίνα της πολυτέλειας, τους χορούς και τους καλούς τρόπους, κρύβεται μια ανελαίτη κοινωνία. Η κατακραυγή και η απομόνωση είναι τα όπλα μιας ελίτ που καταδυναστεύει τους πάντες ενάντια σε όποιον παρεκκλίνει από τα κοινωνικά τελετουργικά. Η τραγωδία της ταινίας δεν είναι ότι οι δύο ήρωες δεν μπορούν να είναι μαζί, είναι ότι ξέρουν ακριβώς γιατί δεν μπορούν να είναι μαζί και αποδέχονται το τίμημα. Είναι μια υπέροχη ταινία, παίζεται με ελεύθερη είσοδο, αλλά πρέπει να κάνετε κράτηση, οπότε παίρνετε τηλέφωνο στο 210-3418-051. Και θα έλεγα ότι έστω και αν δεν μπορείτε να πάτε στο σινεμά, αν δεν μπορείτε να πάτε στη συγκεκριμένη προβολή ή σε κάποια άλλη δημόσια προβολή της, αν δεν την έχετε δει, αναζητήστε την και δείτε την οπωσδήποτε. Είναι μια ταινία υψηλότατης αισθητικής και κινηματογραφικής αξίας, με συγκλονιστικές ερμηνείες από τους τρεις πρωταγωνιστές. Είναι εκπληκτικοί όλοι. Είναι μια ταινία με βάθος και άποψη και πάει έτσι πέρα από τις γκανγκστερικές ευκολίες στις οποίες έχει απαγκιάσει πια ο Μάρτιν Σκορσέζε. The Age of Innocence. Η ταινία, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9, στο το κτίριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, στον Ταύρο. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το καινούριο κομμάτι της Alison Russell, της βραβευμένης με Grammy Καναδής τραγουδίστριας, τραγουδοποιού, πολυοργανίστριας, κάνει φωνητικά, παίζει κλαρινέτο, παίζει μπάντζο, παίζει κιθάρα, ασχολείται με τον ακτιβισμό, είναι ένα υπέροχο πλάσμα το οποίο έχει περάσει από τα 1000 μύρια κύματα, είναι επιζώσα παιδικής κακοποίησης και σεξουαλικής παιδικής κακοποίησης, θα έλεγα. Έχει πολλά παιδικά τραύματα, τα οποία τα έχει μετουσιώσει σε τέχνη, σε μουσική. Τα μοιράζεται μαζί μας, στα υπέροχα τραγούδια της. Και φυσικά παίζει και στο θέατρο και κάνει και άλλα 1000 πράγματα. Είναι υποστηρίκτρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας και άλλα πάρα πολλά. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Love is a Golden Lion» που εδώ συνεργάζεται με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Devon Gilfillian, που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, εδώ τώρα τον Ιούλιο, από το προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «In the Hour of Chaos».

Πάμε τώρα στα Λόνικα, στα αγαπημένα Καρντάσια, για να μιλήσουμε για τις βραδιές Cine Dogs, οι οποίες γίνονται στο θερινό σινεμά Απόλλων. Αλλά πριν πω για την ταινία, θέλω να πω για τον κινηματογράφο το συγκεκριμένο. Τον Απόλλωνα τον μάθαμε όλοι εξαιτίας μιας φοβερής στιγμής αλληλεγγύης πριν λίγο καιρό, όπου οι άνθρωποι του Απόλλωνα οργάνωσαν μία προβολή της οποίας όλα τα έσοδα, μαζί με τα έσοδα του μπαρ και δωρεές που δόθηκαν από τον κόσμο, διατέθηκαν στους γειτονές τους που έχασαν την επιχείρησή τους από φωτιά. Εντάξει, ο πολιτισμός έχει πολλές όψεις. Μία από αυτές είναι και η αλληλεγγύη. Για μένα είναι ύψιστη έκφραση πολιτισμού. Είδαμε τις φωτογραφίες από εκείνη τη βραδιά στο διαδίκτυο, όπου εκατοντάδες των εκατοντάδων κόσμος μαζεύτηκε μέσα στο σινεμά, έξω από το σινεμά, δίπλα στο σινεμά, παντού. Μάζεψαν, περίπου 7.000 ευρώ, δεν ξέρω, πάρα πολλά λεφτά. Τα δώσανε στους γείτονες που είχαν χάσει την επιχείρησή τους. Και έτσι λοιπόν μάθαμε και αγαπήσαμε τον Απόλλωνα και θα τον στηρίζουμε όσο μπορούμε, έτσι, από εδώ που βρισκόμαστε. Εκεί λοιπόν η Cine Dogs, που είναι επίσης μία από τις αγαπημένες μας ομάδες που μιλάει για σινεμά στο διαδίκτυο, διοργανώνουν προβολές όλο το καλοκαίρι. Ανατρέχουν στα οργιαστικά κινηματογραφικά 90s, επιλέγουν 8 ταινιάρες, τις χωρίζουν σε υποκατηγορίες και φυσικά πριν την προβολή μιλάνε και λίγο για αυτές. Αύριο 5η λοιπόν, στις 16 Ιουλίου, στις 9 παρατέταρτο, θα προβληθεί η ταινία Smoke, των Wayne Wang και Paul Auster. Μια ταινία της υποενότητας στα 90s ταξιδεύουν στα 70s. Ένα καπνοπωλείο του Brooklyn και μια γωνία του δρόμου γίνονται το κέντρο του κόσμου. Οι ζωές μας σαν ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Ο Harvey Keitel και οι πιο όμορφοι τίτλοι τέλους που έχουμε δει στο σινεμά. Και θα συμπληρώσω μια ταινία που έχει ως κέντρο της μια φοβερή φωτογραφική εμπειρία που αφορά τη μοναδική στιγμή στο χρόνο. Αν μας ακούτε από την αγαπημένη Σαλόνικα, να πάτε οπωσδήποτε, αλλά και εσείς που μας ακούτε από οπουδήποτε αλλού, ισχύει η προηγούμενη υπερτροπή μου, όπως και στην προηγούμενη ταινία. Αν δεν την έχετε δει, να την αναζητήσετε και να τη δείτε. Πολλόστερο σενάριο, εντάξει, καταλαβαίνετε, είναι γενικά μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι δυνατό, έτσι και με λίγη πολυπολιτισμικότητα μέσα του. «Εντόντε μη περντί» ονομάζεται το νέο τραγούδι των Bird Lord, οι οποίοι μας τα λένε στα ισπανικά, αλλά είναι Ελβετοί. Και τέλος πάντων είναι φοβεροί και εκεί ήθελα να καταλήξω.

0: Πάμε τώρα μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας για να μιλήσουμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μία θεατρική παράσταση που θα γίνει εκεί, ο τίτλος της οποίας είναι «Φέα, η σκιά της μοίρας» και θα παρουσιαστεί από το Dark Play Theater, έναν πρωτοποριακό καλλιτεχνικό οργανισμό, ο οποίος εξειδικεύεται στο διαδραστικό και βιωματικό θέατρο και σκοπό έχει να αναδείξει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την αρχαία ελληνική μυθολογία. Γι' αυτά θα μας μιλήσει τώρα αμέσως ο Chris Trevor, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης της παράστασης.
1: Το Dark Play Theater είναι μια μη κερδοσκοπική ομάδα performance art με στόχο να φέρει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σε νέο κίνο, με σεβασμό, καινοτομία και πρωτοτυπία. Παρουσιάζουμε μόνο πρωτότυπα έργα, ως επιτοπλίστων χωρίς λόγια, με χορό, πολυμέσα, μουσική όλων των είδων, ζωντανή μουσική και αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας τον χορό και την κίνηση για να δημιουργήσουμε ένα καθηλωτικό ταξίδι στις ιστορίες και τους χαρακτήρες. Εμφανιζόμαστε στη σκηνή, στον δρόμο, στον κινηματογράφο, σε μπαρ. Έχουμε μια νεανική ομάδα από ποικίλους αναερχομένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα τιμούμε και εκτιμούμε τον αρχαίο κόσμο και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ξαναπούμε αυτές τις εκπληκτικές διαχρονικές ιστορίες του πολιτισμού με πάθος και φαντασία.
0: Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι όμως αυτής της προσέγγισης είναι η συμμετοχή του κοινού που γίνεται μέρος της ιστορίας, επηρεάζοντας την εξέλιξη ή ακόμη και το τέλος της παράστασης. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Chris να μας μιλάει αυτή τη φορά για το έργο.
1: Η παράσταση «Φέα, η σκία της μοίρας» είναι μια νέα καθηλωτική θεατρική παραγωγή εμπνευσμένη από τους ξεχασμένους μύθους των Αγίων Θεοδόρων και τις ευρυτέρες περιοχής της Κορινθίας. Εμπνέομαι από τους μύθους το τοπίο της θάλασσας και των βουνών και τις παραδοσιές του ελληνικού θεάτρου. Και εδώ στην Πελοποννήσο υπάρχουν μερικές από τις παλιότερες ιστορίες που έχουμε. Είμαι τυχερός που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με το Πολιτιστικό Κέντρο Πετροσοφίας στους Αγίους Θεοδόρους και να δημιουργήσω κάτι με τους κατοίκους της περιοχής. Και μαζί παρουσιάζουμε μια πρωτότυπη παράσταση που συνδυάζει ζωντανό τραγούδι, πρωτότυπη μουσική, πολυμέσα, σωματικό θέατρο, αλληλεπίδραση με το κοινό και ποιητική αφήγηση για να μεταφέρει αυτόν τον ξεχασμένο μύθο σε μια ουσιαστική έντονη θεατρική εμπειρία. Έχουμε παιδιά, μαθητές, εργαζομένους ενηλικές και ηλικιωμένους κατοίκους από τον πόλη και την περιοχή. Μερικοί από αυτούς εμφανίζονται στη σκηνή για πρώτη φορά και όλοι κάνουν διαδραστική αφήγηση ιστοριών σε στυλ Dark Play Theater για πρώτη φορά. Αλλά πάνω από όλα γιορτάζουμε τον πολιτισμό της Κορινθίας και προσφέρουμε μια ποιητική εκδοχή αυτής της κληρονομίας.
0: Και αν τα βρήκατε ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσατε, τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ΦΕΑ το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στο Πετρόσοφι Cultural Center Νικολοπούλου 3 στους Αγίους Θεοδόρους, ενώ τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε και ηλεκτρονικά στο www.more.com. Είπαμε, Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στους Αγίους Θεοδόρους, ΦΕΑ, η σκιά της μοίρας από το Dark Play Theater. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα το καινούριο τραγούδι της Beth Orton, της φοβερής και τρομερής Αγγλίδας τραγουδοποιού και τραγουδίστριας, με τίτλο Cigarette Curls. Ολόφρεσκο κουλουράκι, μιας που κυκλοφόρησε μόλις πριν 15 μέρες.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν αποχαιρετισμό σε μία από τις πιο εμβληματικές τραγουδίστρες της δεκαετίας του 80 που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες. Την Bonnie Tyler, κατά κόσμο Gaynor Hopkins, την τραγουδίστρια των νιάτων και των ερώτων μας που τραγούδισε τον έρωτα, την απώλεια και την ελπίδα με μια αυθεντικότητα που σπάνια συναντά κανείς. Και που παρόλο που εκείνη δεν θα βρίσκεται στη ζωή, τα τραγούδια της θα παραμείνουν στις καρδιές μας forever and ever. Λοιπόν, τώρα που είπα τραγούδια, θα κλείσουμε την εκπομπή φυσικά με το Total Eclipse of the Heart. Αλλά αλήθεια, να το ξέρετε, από σπόντα το τραγούδι σε αυτό το τραγούδι Bonnie, και αυτή η σπόντα ήταν η σπόντα της ζωής της. Η αρχική του λοιπόν μορφή ήταν τελείως διαφορετική. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Jim Steinman και το είχε γράψει τότε για ένα musical βασισμένο στο Νοσφεράτου, αυτό με τους φρικόλακες, και στο μυαλό του δεν ήταν μια ερωτική μπαλάντα, αλλά ένα σκοτεινό τραγούδι για μια αδύνατη σχεδόν μεταφυσική αγάπη. Ο ίδιος το αποκαλούσε χαρακτηριστικά ένα τραγούδι αγάπης των βρικολάκων, αλλά το musical δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, όμως η μελωδία παρέμεινε στο συρτάρι του περιμένοντας τον κατάλληλο άνθρωπο. Ο Jim Steinman ήταν στενός συνεργάτης του Meatloaf και ο Meatloaf είχε συνδέσει το όνομά του μαζί του και όλοι περίμεναν ότι θα το πει εκείνος, αλλά τελικά αυτό κατέληξε στην Bonnie Tyler, η οποία Bonnie επίσης από σπότα απέκτησε και το χαρακτηριστικό βράχνισμα στη φωνή της. Λόγω μιας ιατρικής επέμβασης στις φωνητικές της χορδές, όπου οι γιατροί της είχαν ζητήσει να μην μιλήσει καθόλου για εβδομάδες, αλλά εκείνη παραβίασε τις οδηγίες με τα γνωστά και άκρως ευεργετικά τελικά αποτελέσματα και για εκείνη και για τη μουσική την ίδια. Η Bonnie έχει πει και την ιστορία της ως εξής. Την πρώτη φορά που άκουσα το Total Eclipse of the Heart, σκέφτηκα ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά πως δεν πρόκειται να το παίξει κανείς στο ραδιόφωνο, γιατί κρατούσε 7 λεπτά. Εκείνη την εποχή στους δίσκους τα περισσότερα τραγούδια διαρκούσαν 3 λεπτά. Ανοίγω παρένθεση εδώ. Θυμήστε μου μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή για τις βλαβερές συνέπειες που έχει το mainstream ραδιόφωνο των 3 λεπτών κομματιών, των διαφημίσεων και των εκφωνήσεων πάνω στα τραγούδια, στη μουσική και στη ραδιοφωνική μας παιδεία. Κλείνω την παρένθεση. Ο συνθέτης Jim Steinman το επεξεργάστηκε, αλλά ακόμη και μετά από αυτό η διάρκεια του παρέμενε περίπου 5 λεπτά, λέει η Bonnie, συνεχίζει. Δεν πίστευα ότι θα παιχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και λέω ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία ενός τραγουδιού, το αν θα γίνει διαχρονικό ή όχι. Αυτό όντως τα κατάφερε. Bonnie, τι τα κατάφερε, όχι απλά τα κατάφερε. Στο YouTube έχει φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο προβολές, για να μην πούμε και για τα υπόλοιπα πόσες φορές το έχει ακούσει ο καθένας μας προσωπικά εκτός YouTube. Στο τραγούδι αυτό, συνεχίζει η Bonnie, δεν έβαλα κάποιο προσωπικό μου βίωμα. Είναι τόσο περίπλοκο άλλωστε που δεν είχα καταλάβει καν γιατί μιλούσε ακριβώς. Ο Jim είχε αρχίσει να το γράφει για ένα musical με βαμπύρ και το τελείωσε το 1981 αφού συναντηθήκαμε. Έριξα λοιπόν το βάρος στην ερμηνεία μου. Το τραγούδι γράφτηκε live. Η μπάντα έπαιζε ταυτόχρονα με τη φωνή μου και ήταν ανατριχιαστικό. Το γράψαμε 9 φορές. Ο Jim έγραψε σε μια κασέτα όλες τις διαφορετικές εκδοχές για να τις ακούσω και να επιλέξω αυτή που πίστευα ότι είναι η καλύτερη. Περιέργως, όταν συναντηθήκαμε την επόμενη μέρα, είχαμε και οι δύο καταλήξει στην ίδια λήψη. Το Total Eclipse of the Heart είναι ένα απίστευτο κομμάτι. Δοξάζω το Θεό που το έδωσε σε μένα ο Jim Steinman. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Αυτά είπε η Bonnie Tyler για το Total Eclipse of the Heart, που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο, και τελειώνει. Υποθέτω ότι δεν έχω ανάγκη να δουλέψω, αλλά λατρεύω τη δουλειά μου. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα κορίτσι της εργατικής τάξης και δεν σταμάτησα ποτέ να εργάζομαι. Όταν μου προσφέρουν παραστάσεις, δέχομαι πάρα πολλές, γιατί σκέφτομαι ότι άλλοι άνθρωποι θα παρακαλούσαν για μια τέτοια ευκαιρία. Ποια είμαι εγώ για να πω όχι. Τραγουδάω από τα 16 μου επειδή αγαπώ το τραγούδι. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, όχι διάσημη. Αντίο Bonnie. Για να σε τιμήσουμε, θα ακούσουμε την 7 λεπτή βερσιόν της τραγουδάρα σου για να σε αποχαιρετήσουμε.
Εγώ θα πω καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, να περνάτε όμορφα, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με μωρά στη φωτιά και αδέρφια στην κόλαση.

0: Αδέρφια στην κόλαση, μωρά στη φωτιά, εν πλώ, χωρίς κανόνα.
1: Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει, είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα, κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
2: Θα πλανηθώ μες στις πηγές του δερματός σου, θα ακολουθώ κάθε τη θεία χαραγή σου, κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα.

Ακούγεται το Σάρο Σαντα Μαρία, New Zero God, Tell the Beast.

News it all God, tell the bees. Dirty Dancing, μάλα τα ματένια λόγια, η διασκευή στο γνωστό τραγούδι.

Dirty Dancing με άλλα ματένια λόγια. Α25 βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι και σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει μέσα από κάποια πλατφόρμα, τότε μηνύματάκι στο Facebook του Α25. Ποιοι θα πάρουν σειρά? Η Social Waste και ο καπνός.

0: ευθυνότητα. Χωρίς να το γνωρίζω, πιέζω μια ουλή.
1: Λέξεις, MI55T και Ταφλάθος, και αυτός είναι ο Τζαμάλ και Πίεση.
2: Λοιπόν, τους αρέσει πολύ η ταράτσα, Έλληνες από τη Γάζα. Μιλήσαμε γλώσσα που ξέρανε και δυναμώσαν τα μπάσα. Γουστάρου λαούς με συνέστημα, το Πάσχα πετάνε αλφακάπα. Να πολύ Ρώμα είτε Νατσιονάλε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Χέρια που απλώνονται, σε γυναίκες πρέπει να κόβονται. Τα χειρότερα αίσθηκτα βγάζουν άνθρωποι που απομονώνονται. Δεν παίρνουμε μέρος στο πείραμα, επάνω μας όλη η ευθύνη. Δεν είμαστε με την ειρήνη, πανηγυρίσαμε τη Νέα Σμύρνη. Δεν σου πάνε το μυστικό, όταν ενήλικας έγινες. Θέλεις δεν θέλεις, στον κόσμο που ζούμε υπάρχουν μόνο δυο έννοιες. Είτε θα ζήσουμε άνετοι, είτε θα ζήσουμε ελεύθεροι. Και ντρέπομαι μα θα το πω, Θεέ μου, δεν έχω διαλέξει τη δεύτερη.

ξεκινάνε τα ράπ μου και βήχω. Όταν σκέφτομαι στίχο, ποτέ δεν θα κάνω εκπτώσεις, το ξέρεις, προκειμένου να πετύχω. Μας κρίνουνε οι πιο μεγάλοι που μιλούσανε σαν παπαγάλοι. Ρουφιάνοι της χούντας με δύο συντάξεις, τους φταίνε για όλα οι άλλοι. Αυτός ο κόσμος δεν μας χωράει, δεν είναι φτιαγμένος για μας. Δεν αγαπάνε, δεν ερωτεύονται, σε φάγαν αν δεν τους φας. Η μοναξιά είναι τρομοκρατία, κόβει στα δυο την ψυχή σου. Τρομοκρατία ήταν και το σπίτι που πήραν από τους γονείς σου. Ονειρευόμαστε σφαίρες να φέρουνε δικαιοσύνη.

πάνω κάτω για να έχουμε τα βασικά. Σαββατό γεννημένο να είναι το κορίτσι κι όλα θα πάνε καλά. Θα φέρουμε τα πάνω κάτω για να έχουμε τα βασικά. Σαββατό γεννημένο να

Τζαμάλ, πίεση Α205, βράχος είναι και κιλά κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Και αυτός είναι ο Τζαούλ, ο λόγος τιμής και η αγκαλιά.

0: Λόγω στιγμής τσαούλ αγκαλιά, ανώμαλα ρήματα του βάλτς της ύπαρξης.
1: Γέννηση, τραύμα, πόνος, ίαση, θάνατος. Γέννηση, τραύμα, θλίψη, λύθη.

Ήταν το γυμνά καλώδια και οι Άγιες Μέρες. Ήταν Αλφανή 205 και η εκπομπή Βραχοσύνη και Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Λευκές Νύχτες και Σαν Ιχώ. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να προσέχει τον εαυτό σας, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

κοτρόπια, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

Μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός. Κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή, σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά,

αλλά και πέφτει μες στις φιλοσιές σαν αεράκι γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη

Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ Θανάσης Κρεμασμένος και είναι σαπούνι και δισκάκι. Από σήμερα έχω αρκετές νέες ελληνικές κυκλοφορίες και ξεκινάμε αμέσως με το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα που λέγεται «Υπάρχει ελπίδα», τη μουσική του οποίου τραγουδίου έχει γράψει ο Χριστόφορος Γερμενής. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Όπως είπα και στο ξεκίνημα σήμερα, έχω αρκετά καινούργια τραγούδια. Το αμέσως επόμενο είναι και αυτό καινούργιο. Η Μάρθα Φριτζίλα τραγουδά Μίμη Νικολόπουλο και Φωτεινή Λαμπρίδη. Το τραγούδι λέγεται «Μας πήρανε την πόλη». Και αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, μπορείτε να το κάνετε στο live chat που είναι ενεργό κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Συνεχίζουμε νέες κυκλοφορίες. Γεράσιμος Ανδρεάτος, όπου και αν πας λέγεται το τραγούδι, βγήκε στις αρχές του μήνα. Η μουσική είναι του Γιάννη Νικολάου, του γνωστού λαθρεπιβάτη, και η στίχη της Στέλλας Βερτινάκη.

Και το επόμενο είναι καινούριο, είναι η πρώτη φορά που ο Σταύρος Ιόλα συναντά δισκογραφικά τη Μαρίζα Ρίζου. Ένα τραγούδι που έχει ένα μήνα ζωής, λέγεται «Μην ακούς τι λέω», η μουσική είναι του Σταύρου Ιόλα και η στίχη του ίδιου και της Μαρίτας Αλιμίση.

Το επόμενο δεν είναι καινούριο, βγήκε πέρυσι το καλοκαίρι και γράφτηκε πρόπερυσι το καλοκαίρι στο Ναύπλιο. Ο Φώτης Γιώτας είναι ο ερμηνευτής, ο Γιώργος Αθανασόπουλος ο στιχουργός και ο Βασίλης Καλακιάς ο συνθέτης. Το τραγούδι λέγεται «Τα μεγάλα καλοκαίρια» και έχει αυτή την αύρα την καλοκαιρινή.

Ξαναρχόμαστε όμως στις νέες κυκλοφορίες για να ακούσουμε τη νέα δουλειά της Νατάσας Μποφίλιου που λέγεται Όλα Τέλεια. Δεν θα το πιστέψετε, τα λόγια και τη μουσική έχει γράψει ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Ω, ναι.

και από το όλο τέλεια της Νατάσας θα περάσουμε στα λάθη του Γιάννη Μάλαμα, γιατί τίποτα στη ζωή δεν είναι τελικά τέλειο. Ο Γιάννης Μάλαμας είναι ο έτερος ιός Μάλαμας, που είναι στη δισκογραφία το τραγούδι και αυτό όλο καινούριο, το υπογράφει ο Νέρομ, στίχους και μουσική.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβό πάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται το ελάττωμα.

ξεκίνησα που είναι και δισκάκια καινούργια σήμερα ελληνικά σε επιμέλεια και παρουσίαση του Θανάση Κρεμασμένου και τους φίλους Hagman και πάμε στο Γιασεμάκι, το νέο τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη σε στίχους και μουσική του Γιώργου Κυριάκου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που αν δείτε και το βίντεο κλιπ θα απολαύσετε την Κρήτη και τις ομορφιές της μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Καλύτερα βέβαια είναι να την επισκεφθείτε από κοντά.

καινούργια κυκλοφορία έχουμε και από ό,τι βλέπω από το playlist, ουσιαστικά ένα δύο κομμάτια είναι πιο παλιά από κάτι μήνες που υπάρχουν στη δισκογραφία. Ο Χρήστος Βέργος συναντά τη Μαρίνα Σπανού και έχουν μαζί ένα ντουέτο που λέγεται «Έλα για λίγο κοντά» και είναι από τα τραγούδια που ξεχώρισαν αυτή την περίοδο και παίζουν αρκετά στα ραδιόφωνα.

Ο Λευτέρης Σαμψών είναι ένας ιδιαίτερος τραγουδιστής αλλά και τραγουδοποιός. Δεν πάνε πολλοί μήνες που μας έδωσε μια κυκλοφορία με 6 τραγούδια που λέγεται «Η» και είναι τραγούδια που έχουν αποδώσει διαφορετικές γυναικές φωνές όπως η Δανάη Μωραΐτη, η Ανδριάννα Πάμπαλη, η Μυρτώ Βασιλείου, η Μαρία Καρέτσου, η Μαρία Παπαγεωργίου και η Δανάη Παπαδοπούλου που θα ακούσουμε τώρα στην Αγκαλιά.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης είναι μια όαση στην τραγουδοποίηση αλλά και στην ερμηνεία στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Όαση λέγεται και το καινούριο του τραγούδι, που ουσιαστικά είναι ένα ποίημα που, όπως λέει ο ίδιος, έγραψε για όσες και όσους αντέχουν τη θερινή βαρβαρότητα της πόλης χάρη στην όαση του ερωτά του.

Το επόμενο δεν είναι τόσο καινούργιο, αλλά είναι ένα τραγούδι που λατρεύω. Είναι άκρος καλοκαιρινό, θαλασσινό θα έλεγα. Είσαι μέλη Πάπα Βασιλείου, μας τραγουδά το γυαλό.

Η επόμενη επιλογή μου είναι ένα τραγούδι από το παιδί τραύμα, δηλαδή από τον Τάσο Καρτέρη που τον απολαύσαμε πρόσφατα δίπλα στον Παύλο Παυλίδη και στο Παν Παν. Έχω επιλέξει από την δουλειά του Δεύτερη Ζωή που βγήκε τέλος του 25, το Κανένας.

Τα τελευταία τρία τραγούδια της εκπομπής είναι από Έλληνες δημιουργούς αλλά ξενόγλωσσα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ ιδιαίτερη μορφή που γνωρίσαμε και στις υποψηφιότητες για το φετινό φεστιβάλ της Eurovision, τον Δέλτα, ο οποίος είναι γιος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και το όλο look του παραπέμπει στον David Bowie των πρώτων χρόνων. Γράφει ωραία τραγούδια και ένα από αυτά θα παίξει αμέσως τώρα.

μιας και ο χρόνος τελειώνει, θα αναγγείλω τα επόμενα δύο τραγούδια μαζί. Θα ακούσουμε κάτι από την καινούρια δουλειά της Αλκιόνης, αλλά και ένα πολύ ωραίο τραγούδι την πρώτο εμφανιζόμενη Τζο. Ψάξτε περισσότερα στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

0: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα βουτήξουμε μες στο παροιμιώδες άλλοτε. Θα ακούσουμε τραγούδια από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, κυρίως. Για κάποιους μου μοιάζει μακρινό, ενώ για άλλους είναι τα παιδικά τους χρόνια, η εφηβεία, η πρώτη νιώτη. Σκεφτόμαστε τον έρωτα από νωρίς στη ζωή μας, τον ονειρευόμαστε, τον περιμένουμε, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Αν τυχόν δεν είμαστε, άραγε θα μας περιμένει εκείνος.

έρχεται ο έρωτας και περνάει και φεύγει και μένουμε μόνοι και τον αναζητάμε, τον καλούμε να γυρίσει πίσω στην αγάπη που είχαμε μαζί, στα νιάτα που γιορτάζαμε μαζί.

ότι ο έρωτας, ναι, μόνον ο έρωτας μπορεί να κυρώνει τη βαρύτητα, μπορεί να μας σηκώνει ψηλά, ψηλότερα από τον ήλιο πετάμε, μέσα στο μπλε του ουρανού ή βουτάμε, μέσα στο μπλε των ματιών σου, μέσα στο μπλε του πελάγου.

Χορεύουμε μαζί του ή χορεύουμε για χάρη του? Χορεύουμε για να τον καλέσουμε πίσω? Έλα πάλι αγαπημένε, έλα να εξημερώσουμε μαζί την αυγή, να χορεύουμε κάθε πρωί.

αναγνωρίσουμε μαζί την αγάπη, διότι μόνο η αγάπη πάντοτε υπάρχει και διατρέχει τη ζωή, όπως το λέει η ίδια η λέξη της, «Άγιοι το πυρ που διατηρεί σε ύπαρξη αενάως τη ζωή, μέσα σε κάθε σχήμα, σχέση και μορφή».

Η αγάπη είσαι εσύ και η αγάπη που είσαι εσύ είναι ελπίδα, υπόσχεση, είναι η φωτιά της εστίας μου και το νερό της πηγής μου. Αναγνωρίζω την αγάπη σε σένα και γνωρίζω την πηγή της αγάπης που περνά μέσα από μένα.

τότε ήταν η πρώτη φορά που θέλησα να αλλάξω τα λόγια ενός τραγουδιού. Δεν μπορούσα να χωρέσω ότι η αγάπη δεν είναι πάντα ελεύθερη. Και τραγουδούσα «Θα ανοίξω όλα τα λιμάνια και τους σταθμούς σε όσα ποθείς. Το νου σου θα ελευθερώσω να έρθεις και να θυμηθείς».

έρωτας που έρχεται στη ζωή μας για να μας μάθει την αγάπη μπορεί να φύγει και να μας αφήσει μουδιασμένους ή ακόμα και απεγνωσμένους. Και αυτό εμείς το έχουμε προσκαλέσει, διότι τώρα που μάθαμε να αναγνωρίζουμε την αγάπη μέσα από τον άλλο, η επιθυμία μας είναι να την γνωρίσουμε και μέσα στον εαυτό μας.

Λες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Αυτός δεν είναι μόνο ο τίτλος της εκπομπής, είναι ο τίτλος μιας σειράς βιβλίων που γράφω, από τα οποία έχουν εκδοθεί τα δύο. Και μάλιστα, με μεγάλη χαρά θα μοιραστώ μαζί σας απόψε ότι το πρώτο με τον υπότιτλο «Ήταν ένα χαϊκού» έχει εξαντληθεί. Και φυσικά προγραμματίζεται ανατύπωση μετά το καλοκαίρι. Το δεύτερο, με τον υπότιτλο «Ο δημιουργός μου λόγος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύχριστος, από τις οποίες κυκλοφόρησε μόλις τον προηγούμενο μήνα και το 7ο βιβλίο μου, το πρώτο μου παραμύθι, «Το γκρι μολύβι» ήταν ασημένιο φύλλο. Τα τραγούδια που ακούμε απόψε έχουν κάτι κοινό. Θέλετε να μαντέψετε τι μπορεί να είναι αυτό? Κατεβοδώνουμε τον έρωτα που φεύγει με το πλοίο της γραμμής για να ζήσουμε το δράμα, για να τροφοδοτήσουμε την υπόσχεση, για να δοκιμάσουμε την αγάπη, όχι την αγάπη, τον εαυτό μας σε αυτήν την αγάπη, να δοκιμάσουμε αν ο έρωτάς μας είναι ικανός και άξιος να μας φέρει πάλι κοντά.

πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κουχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτη.

Η ζωή είναι το μέγα δώρο και ναι, όλα όσα μας προσφέρει είναι δώρα και όλα όσα μας παίρνει πίσω ή δεν μας προσφέρει καθόλου. Η αγάπη είναι ένα από τα μεγάλα δώρα της ζωής και εκείνη επίσης φέρνει δώρα μαζί της για μας ή τα παίρνει και φεύγει. Και αυτό ένα δώρο είναι.

Κάποτε ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο και να ξετυλίξουμε τα δώρα που αφήσαμε κλειστά, διότι τώρα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε το θησαυρό που μας περιμένει. Τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δώρα του παρελθόντος.

τότε έτοιμοι να δώσουμε όλη την ελευθερία στον αγαπημένο και πάλι να μην τον αφήσουμε να φύγει μόνος, διότι τώρα αυτή η αγάπη μας δίνει φτερά και αυτά είναι τα δικά μας φτερά και μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μαζί του επάνω και εμπρός, ελεύθερα, μες στη χαρά που μόνον η ελευθερία γεννά.

φοβάσαι κι εσύ τα μακρινά ταξίδια, τις νυχτερινές διαδρομές? Κι εγώ το ίδιο. Τότε πάμε μαζί να αναζητήσουμε το αστέρι μας, να ανοίξουμε το είναι μας στο φως του σύμπαντος κόσμου, για να αποκαλυφθεί το φως που είμαστε.

να φέρουμε την άνοιξη, όχι να την περιμένουμε, να την δημιουργήσουμε. Ο έρωτάς μας θα την γεννήσει, θα την γεννά και θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη κάθε φορά.

στη στιγμή και δώσε της την ευρυχωρία της αιωνιότητας. Κύλησε μες στην ευπνοή μου. Ελεύθερος, ελεύθερη, ελεύθερα κολυμπάμε μες στους ωκεανούς του ουρανού και κάνουμε τη ζωή μας ένα έργο τέχνης.

πάλι ερχόμαστε εδώ με σχήμα και μορφή, με σάρκα και οστά, με αίμα και νερό, με λόγο και φωνή, με τη μνήμη μας βαπτισμένη στη λύθη. Και τώρα, πάλι από την αρχή, μαθαίνω να σε αγαπώ για να μάθω πώς να αγαπηθώ.

0: Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση για αυτήν τη νυχτερινή, καλοκαιρινή συνοδοιπορία. Εύχομαι να δημιουργήσετε απόψε μια ολόφρεσκη νύχτα όπως την επιθυμείτε και να τη ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε τη δροσερή αυτή εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα χαρούμενα, φρέσκα, ανάλαφρα λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.